0: Όχι, μην ξεχνάω. By the way, εφιλμασόν άγρια τα ιστορία. Εκαντήκα άγρια των κομποζιών που παντού τελ καρύβε, που σου πιάνω, αν το εκαντήκα άγρια, νούκο μπορώ να γραβά. Αν δεν εκαντήκα τα τιτουλά, bon aia του Ρένε.
1: Bueno, pues aquí con el tono de nombre como capítulo raro, la verdad es que si pone Bon año tu gente, Bon año tu gente, ¿sí? Yo voy a decir aquí.

Πες μας να τρομείτε τα μέπα λόγητα τρα την κρούπο τη ρεσόν καρισμάτικα νος Ιησούς, νος τερφούγιο, φορταλέσα τα ρεουνισέ το ροβινότσι δεν καπέαλ, δεν σέντο πασραλ ρούβα νότσι δι αλαμπάνσε τη ρεσόν ή τα μισή άνσα από το κορδιαλμίντε Ινβιτά, σε τόρτα κουμισέ ρίσα ή σαν το ροσάριο Ισπέζα σίγια νότσι δι αδρεσόν ή τα μισή άνσα